0: Κατά και η μάμα.
1: Α, τι κατά.
2: Κότε αμοράγγι κοιμούω.
1: Κότε
2: χαπάιο.
1: Στέλνωκα.
2: Κοιμούω.
3: Κέρε τάουρα.
1: John Rose. John Rose.
2: Elvis Wyatt.
4: Elvis Presley.
1: Chico Presley.
5: Μόλις το πήρα το είναι.
1: Και καχάρα ακούε τσεφρούα.
3: Πού είναι.
2: Ακούε να τη πάτα. Κούτε αμοράν κίμουα. Κούτε χάπα ιό κίμουρι.
1: Παράκ Ομπάμα.
2: Κρέω το μόνο το είναι. Κορόπριχα. Ε, τα, τα να ήγουα, τα τί, τα...
1: Τα πει the shapples.
2: Τα να, τα να ήγουα φακαμουτούγα. Α, τέρα τάμα, νο, νο, τε τίμα καχύρανι. Α,
1: καρέ, α, κι άγω,
2: βαϊ.
1: Τέρα, ρου, καϊτε χάρε.
6: Κότε χάπα εω κύβερε.
1: Κάρε, παχουρίτε.
6: Ωρίτε, τα κρέγουα και τη έγουα. Ο, το βάτα επίρυβια.
2: John!
5: John Lennon!
2: John Lennon! John
1: Lennon! That's a five. Κάρα, παχουρίτε. Τα χείρα όκη.
2: Ω, κάτσε, χάρη. Κάμε ο μαχέκο.
1: Κότε αμόραν η κοιμούα.
5: Κράτη.
1: Κότε χάπαιο κοιμούρι. Χεουάχι νεάου. Χεουάχι νεάου.
4: Diana Ross.
1: Χε καϊφακάρι. Χε καϊφακάρι. Χε μάγου μάγου.
2: Χε
1: ανού ανού. Nā reirei wā mā kōmutsu, kai te mōhio kei tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
3: Tātou.
1: Tēnā kōtā.
2: Kia ora tāe! Ko tahi anahe te hui!
1: Ko tahi anahe te hui! Wēno, e tū tātou, he wai atakai te haere.
3: Ai. Ka kite tātou mena i whai hua te kore hui.
1: I mua i te waiata e mihena kia koutou i mātaki i te kāinga e uhā mā. Hoki mai hai a pōpō i te mea mōhio nei au he mahi pāre kā anō kai te haere i runga i te hōtaka nei o puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware, kia kā ki te whakatairanga i tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Maria.
5: Mā te hui ka aha.
2: Ka aha?
5: Ka aha.